έναν μέρη λελίκτε. Να το μια και λελίκτε, να μέρη λελίκτε. Γάλιψεν τα χωτέ, το τέρι λελίκτε. Γάλιψεν τα χωτέ, το τέρι λελίκτε.